Κανακίνιου λοιπόν δύο. Ξουν εγώ τη γύση του είναι αρτίγου, τα μάμου να σημαίνει λιμάν. Νιου μάι πάχω μέλτσα μάγα μου, θα λυπκώ.